0: ropa.
1: Μέσα σε ζωντανή εμείς εδώ είσαι κάποιο βλάβη. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

Όπα. Μέσα ζωντανή, εμείς εδώ είσαι καθόλου. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.